ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

LGR 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε. Όμορφη ημέρα σήμερα. Σάββατο λοιπόν, 3 Δεκάτου Οκτωβρίου 2026. Λοιπόν, θα δούμε λίγο τον καιρό. Σε λίγο ο ήλιος όμως είναι εδώ μαζί μας. Έκανε την εμφάνισή του ενωρίς και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα παραμείνει μαζί μας. Θα δούμε τον καιρό λίγο πιο ύστερα, αναλυτικότερα. Έχουμε να δούμε λίγο τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Στις 8 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων και 8 με 10, όπως κάθε Σάββατο μαζί μας, το Varossi Letting and Stage. Ευχαριστίες πολλές στον Dr. Βασίλη Μαύρο και την ομάδα του εκεί, στο Varossi Lettings. Καλό Σαββατοκυριακό να σου ευχηθούμε. Αυτά. Μείνετε μαζί μου και έχουμε να ακούσουμε και να πούμε πολλά, να ακούσουμε μουσικούλα, ενημέρωση κτλ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Ο καιρός μας, κυρίες και κύριοι, 12 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και θα ανέβει σήμερα μέχρι 20 βαθμούς. Γύρω στις 2 θα είναι στους 20 βαθμούς, θα παραμείνει και ψηλά μέχρι τη δύση του ήλιου που θα είναι στις 6 και 34 λεπτά με τις θερμοκρασίες στους 18 βαθμούς Κελσίου. Και απόψε να καλημερίσω την κυρία Άννα και τους υπόλοιπους, εσάς που ενδιαφέρεστε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Δεν θα μας κάνει τη χάρη απόψε. Θα ξημερώσουμε το καλό στις 7 και 6 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται, κυρίες και κύριοι, από 12 μέχρι και 20 βαθμούς. Αύριο την Κυριακή το ίδιο θα είναι γύρω στους, από 12 μέχρι 21 βαθμούς θα ανέβει, το ίδιο και τη Δευτέρα. Και από την Τρίτη θα έχουμε και λίγη βροχούλα, αλλά σήμερα ο ήλιος μας έκανε τη χάρη, βγήκε, είναι μαζί μας και νομίζω θα παραμείνει μαζί μας. Αυτά, 12.

Πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα. Αρχίζουμε τα κυπριακά. Στο στόχαστρο λοιπόν, τα οριζόντια μέτρα κατά της ακρίβειας. Η στήριξη πρέπει να πηγαίνει σε όσους την χρειάζονται. Βεβαίως. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, για να δούμε τι στήριξη θα δώσουν στον κόσμο. Χειροπέδεσε 44χρονο για διαρρήξεις και κλοπές 16 χρόνια μετά. Εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Τίση θρίλερ της Fly Dubai. Ποιος είναι ο πιλότος που επιτέθηκε στον κυβερνήτη? Οι εξτρεμιστικές απόψεις και αναρτήσεις με Al-Qaeda. Άστατος ο καιρός στην Κύπρο, βροχές, καταιγίδες και χαλάζει στο καιρικό μενού. Εθνική Κύπρου, πρώτη νίκη με βελτίωση και σωστή διαχείριση. Τάσος Τρίφωνος για Γιώργο Μαζονάκη. Έφυγα λυπημένος επειδή έβλεπα έναν άνθρωπο μόνο του. Και πιο κάτω, ύποπτα κέντρα υγείας και εναλλακτικές θεραπείες, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφησή τους από το Υπουργείο Υγείας. Μιλάμε για Κύπρο τώρα, κυρίες και κύριοι. Τμήμα Τελωνίων τους τσάκωσαν, λέει, με μεγάλες ποσότητες αφορολόγητων τσιγάρων σε Πάφο και Παραλίμνη. Αστυνομική εξόρμηση, 6 συλλήψεις ανά τον Παγκύπριο. Ποια τα αδικήματα?

0: πιο κάτω μπαρούντι σε εισαγωγικά για αυτό τον πυρετό ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι. Συναγερμό στην Ευρώπη για βακτηριακή λίμωξη που χτυπάει σε εισαγωγικά βρέφη και ηλικιωμένους. Με χειροπέδες 28χρονος πυρπόλησε το όχημα 25χρονης στη Λεμεσό. Απόφαση ΕΔΑΔ. Η Κύπρος παραβίασε το δικαίωμα στην ελευθερία σε υπόθεση αίτηση ασύλου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα κυπριακά έντυπα για σήμερα. Σε λίγο θα πάμε να δούμε και τα ελληνικά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: με τα 41 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 7 εδώ στον Δίνο και συνεχίζουμε να μπούμε στην ιστοσελίδα newspomp.gr για να ρίξουμε μία ματιά στα ελληνικά νέα. Δύσκολη νύχτα με πλημμύρες και δεκάδες απεγκλωβισμούς στην Κρήτη. Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία σήμερα? Σήμερα Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου 2026, ο καιρός στην Ελλάδα. Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, στο κόκκινο η Κρήτη, συναγερμός για τα Δωδεκάνησα. Κακοκαιρία λοιπόν στην Ελλάδα και συνεχίζεται. Fly Dubai υμνούσε, λέει, την Αλ-Κάιντα, μισούσε τις γυναίκες ο συγκυβερνήτης. Οι αναρτήσεις του Χάμαν Αλ-Χαμανί, που εξετάζουν οι Ισραηλινοί. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτό το επεισόδιο σκότωσε, λέει, Εβραίους, έγραψε στα social media ο συγκυβερνήτης. Στοιχεία ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης βρήκε το Ισραήλ. Νετανιάχου, ο πιλότος της πτήσης της Fly Dubai, υπέστη πλήση εγκεφάλου από ριζοσπάστες του Ισλάμ. Είχε αυτοκτονικές τάσεις, λέει. Μάλιστα. Πρόγραμμα με την κατάσταση ενίσχυσης 10.000 ευρώ για μετακόμιση σε περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα. Ποιοι δήμοι εντάσσονται τον Οκτώβριο? Εδώ πιο κάτω, ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλό. Ο καυγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο. Μάλιστα. Θάνατος Μαζονάκη και μέσα στο νοσοκομείο θα ήμασταν τα ίδια ακριβώς θα κάναμε, είπε η Γάκα. Και ο κάτω, ο Μητσοτάκης ανοίγει το δρόμο για το 2027 χωρίς να ανοίξει ακόμα το πουγγί. Οι 5 καταγγελίες για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στο Λαύριο. Η σύλληψη του 32χρονου και εισβολή στο σπίτι. Ελληνικά νέα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνέχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την καρδιαγγειακή τους υγεία? 10 λάθη και παρανοήσεις. Σοβαρό τροχαίο στην παλιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου. 2 σοβαρά τραυματίες, αυτοκίνητο δήλωσε 4 κολονές. Ξύλωσε, με συγχωρείτε. Παραβάνω, αυτοκίνητο ξύλωσε, λέει, 4 κολόνες. Πιο κάτω. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλειστό το κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκυριακό. Τρομακτικό βίντεο από την Ιαπωνία, η στιγμή που αρκούδα, λέει, επιτίθεται σε αυτοκίνητο. Κύριε, λέει σου. Και την έβγαλαν και βίντεο, την ώρα που τους έκανε επίθεση. Μάλιστα. Αυτά, λοιπόν. Για να δούμε παρακάτω τι έχουμε. Το Σαββατοκυριακό με Μπέκετ, Στίβεν Κίνγκ και βινήλια και ηλεκτρονική μουσική. Χριστίνα Πουλίτσι, η πρώτη Θεοδώρα της Νέας Ελληνικής Όπερας, παγκόσμια πρεμιέρα στο Θέατρο Ολύμπια. Τα πρώτα μαγειρέματα της τηλεοπτικής σεζόν, ποιοι αλλάζουν ώρα, τηλεθέαση, ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη. No comment. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε κάτι άλλο πιο έτσι ενδιαφέρον εδώ. Σήμερα λοιπόν 3 Δεκάτου 2026, εντάξεις Νοεμβρίου 2026, γιατί να πληρωθούν νωρίτερα οι συντάξεις. Ελλάς και Πασόκ, η μάχη λέει για τη δεύτερη θέση και το κρίσιμο ολόσημο των Χριστουγέννων. Παναθηναϊκός, Ακτόρ, Μακάμπι, TA90-67. Την έπνιξε με επίδειξη δύναμης. Ωραία. Είναι και αυτά. Και πάλι εδώ θάνατος Μαζονάκη και είπε η Γκάκα, η γιατρός που βρισκόταν εκεί στην προσπάθεια να κάνουν αυτή την αγωγή που δυστυχώς επέφερε τον θάνατο του Μαζονάκη, λέει αυτή η γιατρός, και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, η ίδια ακριβώς διαδικασία θα γινόταν. Το ίδιο θα κάναμε, λέει. Μάικλ Ντάγκλας, νάτος εδώ, αποκάλυψε έπειτα από 40 χρόνια τη μυστική σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ. Ερωτευτήκαμε, λέει, αλλά αποφασίσαμε να το κρατήσουμε κρυφό. Και γιατί, φίλε μου, αφού παντρευτήκατε. Τι κάνατε, παιδιά. Anyway, με ρυθμούς sprint η αγορά θετικών στην Ελλάδα. Εδώ πιο κάτω, αυτά είναι. Λοιπόν, έχουμε και κάποια διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, και μετά θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και λίγο τα ελληνικά. Όχι τα ελληνικά, τα είδαμε τώρα. Τα διεθνή νέα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3.

0: Πάμε να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Εκεί βρίσκουμε λοιπόν τίτλους ειδήσεων για όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει περισσότερο και θέλετε να το αναλύσετε, η ιστοσελίδα και πάλι lifo.gr/now/world. Στην Αυστραλία λοιπόν αυτοκίνητο έπεσε, λέει, πάνω σε συγκεκριμένο πλήθος, 10 τραυματίες, 2 σε κρίσιμη κατάσταση. Πιο κάτω, σχεδόν οι μισοί Βρετανοί θέλουν επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσοχή, συνιστούν υπουργοί στον Μπέρναμ. Στην Θέουτα μαχαιρώθηκαν 2 ανήλικοι μετανάστες. Fly Dubai, αυτή η ιστορία με το αεροπλάνο. Το Ομάν είχε απαγορεύσει τις πτήσεις στον πιλότο που επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Τον ήξεραν δηλαδή. Και αφού τον ήξεραν, γιατί δεν τον κατήγγελαν. Βρετανία, οι αεροπορικές δεν θα μπορούν να χρεώνουν γονείς για να κάθονται με τα παιδιά τους. Ουκρανία, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο. Η πόλη διαλύεται, δηλώνει ο δήμαρχος. Και πάλι γυρίζουμε στη Βρετανία. Συνελήφθησαν 2 Ιρανοί που σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα στην εβραϊκή κοινότητα στο Μάντσεστερ. Και λίγο πιο κάτω και πάλι το Fly Dubai, και οι Ισραηλοί θα ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη. Εξετάζουν, λέει, αν έδρασε μόνος. Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Wyndergomb σχεδίαζε τρομακτική ενέργεια εναντίον του Φαράζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναχέτησαν πλοίο με καύσιμα που φέρεται να κατευθυνόταν στην Κούβα. Διεθνή νέα λοιπόν, Τζέι Γκλέιτον, επικρατέστερος για συντονιστής τεχνητής νοημοσύνης στον Λευκό Οίκο. Στη Σουηδία, νέα προθεσμία στην Άντερσον για ανασχηματισμό κυβέρνησης. Η τεχνητή νοημοσύνη και πάλι αποκωδικοποίησε απόρριτο μήνυμα του Ναπολέοντα ύστερα από, έλα μωρέ, από 200 χρόνια, λέει. Είδες την τεχνητή νοημοσύνη? Αποδικοποίησε απόρριτο μήνυμα του Ναπολέοντα ύστερα από 200 χρόνια. Ωραία, εντάξει. Και ποιος θα διαπιστώσει ότι είναι αποδικοποιημένο και αληθές? Ποιος? Λοιπόν, για να δούμε πιο κάτω ότι έχουμε Λουίτσι Μαντζόνε στην δημοσιότητα, νέα βίντεο από τη σύλληψή του, η στιγμή, λέει, που βρίσκουν το όπλο. Και πιο κάτω, στην Ισπανία όχι σε εισαγωγικά της Βουλής στα μέτρα για τα ενίκια, νέες κινητοποιήσεις και κάλεσμα για γενική απεργία. Κρίστα Πάικ, πρέπει να μάθουμε τι συνέβη, τι ακολουθεί μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Πιο κάτω, ο κύριος Ζελένσκι, τι έγινε με τον κύριο Ζελένσκι. Ο Πούτιν διέταξε τους διοικητές του να αγνοήσουν τους κανόνες του πολέμου. Υπάρχουν και κανόνες στον πόλεμο εκεί που σκοτώνουν ανθρώπους, δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Λειψία. Ρώσος μοτοσυκλετιστής, ο εγκέφαλος εισαγωγικά της σχεδιαζόμενης επίθεσης με τρόνς στο αεροδρόμιο. Τζαν Λόου αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα διεθνή νέα για σήμερα, Σάββατο 3 του Οκτώβρη 2026. Για να δούμε, σε λίγο θα έχουμε ειδήσεις, σε μισό λεπτουδάκι. So, πάμε να ακούσουμε τις ειδήσεις και θα γυρίσω πίσω να πούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Εδώ είμαστε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
3: London's Migration Museum is to get a third less space than originally agreed in a new 21-storey block to allow for more student accommodation. City of London Corporation members have agreed to greenlight the amendments to the approved scheme, filed by student housing provider Dominus, with the changes deemed necessary to secure the museum's deliverability. Some members, however, raised concerns about the loss of the cultural space, with one saying, "The application really sticks in my throat." Laurie Bolt, chief executive of the Migration Museum, said, "This decision gives us the certainty to deliver our new vision for the Migration Museum, an inspiring landmark destination exploring how the movement of people to and from the UK has shaped who we are." The Migration Museum has itself moved between a series of temporary sites since its founding in 2011. Ministers must set out firm dates for leasehold reform to give certainty to nervous London homeowners, a senior Assembly member has said. Sem Moema, the Labour Group's housing spokesperson in City Hall, said leaseholders are unable to plan their lives due to the slow and uncertain implementation of the Leasehold and Freehold Reform Act 2024 across the country. More than a third of housing stock in London, 36.1%, is leasehold, meaning property owners are liable to pay service charges imposed by freeholders. Londoners are more than twice as likely as the rest of the country to be leaseholders. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
0: Ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates εκεί στο 176 Tollington Park, London N43AJ, για την χορηγία και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και το τηλέφωνο τους είναι 020-72-63-8100. Εάν επιθυμείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί τους για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά ενοικιάσεις διαμερισμάτων και σπιτιών. Αυτά. Καλημέρα σε όλους εκεί και ευχαριστούμε και πάλι για την στήριξη, όπως έχω πει, τόσων πολλών ετών.

13 λεπτά μετά τις 8 και να μιλήσουμε λίγο για την σημερινή εκδήλωση για το Home to Home Walk. Περπάτημα από σπίτι σε σπίτι λοιπόν, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου διανύουμε με τα πόδια την διαδρομή των 4 χιλιόμετρων από το Αναστάσια Lodge στο Richmond Hill έως το Autumn Gardens στο Southgate για την ενίσχυση της Alzheimer's Society και θα χαρούμε πολύ να συμμετέσχετε κι εσείς. Οι ένικοι, οι οικογένειες, το προσωπικό και οι φίλοι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορείτε να περπατήσετε ολόκληρη τη διαδρομή, να έρθετε μαζί μας για ένα μέρος της ή απλώς να έρθετε για να εμψυχώσετε τους συμμετέχοντες καθώς περνούν. Σήμερα λοιπόν η ώρα έναξης 1:30 από το Αναστάσια Lodge 10 έως 14 Arundel Gardens, Richmond Hill N21-3AE και θα καταλήξουμε στο Autumn Gardens 73 Trent Gardens Southgate N14-4QB. Εγγραφείτε και μάθε περισσότερα στα www.autumn-gardens.com. Εν τω μεταξύ μπορείτε να κάνετε εισφορές μπαίνοντας στην ιστοσελίδα www.justgivein.com/page/from-home-to-home-to-walk. Αυτά. Σήμερα συμβαίνει αυτό. Θα γίνει λοιπόν στις 1:30 η έναξη από το Anastasia Lodge 14 έως 10, με συγχωρείτε επαναλαμβάνω, Anastasia Lodge 10 έως 14 Arundel Gardens, Richmond Hill N21-3AE και σημείο τερματισμού Autumn Gardens 73 Trent Gardens Southgate N14-4QB. Αυτά. Εμείς θα είμαστε εκεί, LGR και Hellenic TV, θα βρεθούμε εκεί και θα περπατήσουμε κι εμείς μαζί με τους υπόλοιπους. Κοπιάστε κι εσείς, ελάτε. Ένα ευχάριστο περίπατο που γίνεται για ένα πολύ ενδιαφέρον σκοπό, για το Dementia, για την άνοια λοιπόν, για το Alzheimer's Society. Αυτά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Να χαρίσουμε σε όλους εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας. Να χαιρετήσω τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης και όλη την υπόλοιπη οικογένεια και το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας. Χαιρετώ ιδιαίτερα την Ευγενία Πλατάκη που είναι η υπεύθυνη της διοργάνωσης και όλους τους άλλους. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους τους θαμώνες εκεί και να ευχηθώ να πάνε όλα καλά για σήμερα και για πάντα, να έχουν καλές στιγμές ζωής εκεί. Λοιπόν, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω να χαρίσω και στην κυρία Νίκη, η οποία είναι παφίδισσα και ταξιδεύει στην Κύπρο. Καλές διακοπές να ευχηθούμε. Καλημέρα σας, κυρία Νίκη.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings εντύμια παιδιά.
3: Varossi Lettings 7263-81-00.
1: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Varossi Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ευχαριστούμε και πάλι το Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα εκεί, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το προσωπικό του, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να πούμε ότι ψάχνουν, κυρίες και κύριοι, για ενοικιαστές, για και ψάχνουν και αν έχετε εσείς το δικό σας διαμέρισμα ή σπίτι, να σας εξυπηρετήσουν, δηλαδή να σας βρουν ενοικιαστές, επαγγελματίες και φοιτητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι σήμερα στις 9 περίπου και 10 λεπτά μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα έχω μαζί μου στην τηλεφωνική γραμμή ένα συμπατριώτη μας, ο οποίος είναι ένας άξιος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει αρκετά πράγματα στη ζωή του. Το επάγγελμα του ήταν ράπτης. Ανδρέας Δομετάκης λοιπόν, ο οποίος θα μας μιλήσει ποιος είναι και τη δουλειά του και για βραβείο που επήρε πρόσφατα για όλα αυτά που κάνει. Γύρω στις 9 και 10 λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί του, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες από που είναι, την πορεία του σε αυτή την ειδική, ας πούμε, εξυπηρέτηση που έραβε ρούχα για διάσημους επαγγελματίες, καλλιτέχνες και πολλούς και διάφορους. Θα μας τα πει ο ίδιος λίγο πιο ύστερα. Αυτά. Λοιπόν, προχωράμε.
2: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.

Να σας πω, κυρίες και κύριοι, για τις δύο υπεργειακές εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη. Η υπεργειακή με τον νέο διευθυντή, τον George Chalo, και την ομάδα εκεί μας την φέρνουν εδώ στα γραφεία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυκλοφορά παντού και εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, και κάποιοι από εσάς την παίρνετε και στα σπίτια σας. Ευχαριστούμε πολύ την διεύθυνση εκεί. Και επίσης να πούμε για την Ελευθερία, την οποία διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Έλληνας. Καλημέρα στον κύριο Έλληνα, την οποία μπορείτε να διαβάσετε σήμερα και κάθε μέρα. Read Today, Ελευθερία Newspaper, www.elευθερία.co.uk. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο εφημερίδες, όπως έχω πει. Η Ελευθερία μπορείτε να την βρείτε στα www.elευθερία.co.uk. Αυτά λοιπόν, και συνεχίζω στα 36 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο, 36 λεπτά μετά τις 10 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Μια καλημέρα να πω παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του www.lgr.co.uk, μέσω του DAB. Να χαιρετήσω όλους εκεί στο Midlands, στο Birmingham ιδιαίτερα, στην Γλασκόβη και εδώ στο Λονδίνο. Και καλημέρα να πω εκεί στο Δήμος Continental, στον Μάριο και την Ειρήνη και όλο το προσωπικό εκεί, στο 8 Green Lane, Spalmers Green. Καλημέρα να πω στα Αστέρια. Good morning to Cleaners United, the boys and the girls, thank you very much for your services. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο τον Αρναούτη. Καλημέρα στο Αρώμα, στον Ανδρέα και την κυρία Μαρία και την Λίτσα, και επίσης σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Παπινώντας, λίγο πιο κάτω, στο Wilton, εκεί στο South Key, στον Άντι και την ομάδα του, στο Διόνυσο, στο Cuisine Express, στον Άρη και τους άλλους. Καλημέρα στο Moms, εκεί στο Middleton Road. Και καλημέρα στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις, στον Roger Greg. Καλημέρα πιο κάτω στο Δημητρίου Ενίγκ.

Γκλής, ο Πανίκος και οι υπόλοιποι. Λίγο πιο κάτω είναι και το καφενείο Νικοσία και απέναντι ο Κυπρέος. Σε όλους καλημέρα. Και να μην ξεχάσω, δίπλα από το Δήμος Continental είναι και το Wild Bee. Καλημέρα να πω στον Θείο και την ομάδα του εκεί, και καλημέρα να πω επίσης στο συνεργάτη του Θείο, τον Στέλιο, που ήταν πρώην εκεί υπεύθυνος στο καφενείο του κοινοτικού. Μας ακούει τακτικά ο Στέλιος στο αμάξι. Ευχαριστώ, Στέλιο μου, να είσαι καλά. Καλό Σάββατο Κυριακό. Και να πω καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα. Τι κάνετε, κύριε Ανδρέα μου? Καλημέρα στην κυρία Ανδρούλα, στον κύριο Πέτρο. Και λέω να χαρίσω σε όλους αυτούς το τραγούδι της εβδομάδας. Έτσι? Τι λέτε, να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας ή να ακούσουμε, νομίζω ένα κυπριακό, «Ασιορμπάζω και έρχομαι», με τον Μιχάλη Βιολάρη, original, και μετά ακούμε το τραγούδι της εβδομάδας. Πάμε στο «Ασιορμπάζμαν».

0: πολύ όμορφο τραγούδι. Και εμείς προχωράμε, κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να σας πω για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο είναι αύριο, κυρίες και κύριοι, εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Από τις 10 το πρωί ξεκινά μέχρι και τις 6.30-7 το απόγευμα, με διάφορα πράγματα εκεί να συμβαίνουν, διάφορα περίπτερα με κυπριακά εδέσματα. Θα υπάρχουν σουβλάκια, θα υπάρχουν μακαρόνια του φούρνου, θα υπάρχουν διάφορα άλλα φαγόσιμα, καφέδες, γλυκά κτλ. Κτλ. Και ένα πολύ ενδιαφέρον καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα αρχίσει στις 10:30, μάλλον 10:30 περίπου θα αρχίσει, μέχρι και τις 9:30 θα είναι η ορχήστρα Γκέφι μαζί με τον Κωνσταντίνο Λαγού, τον Βαλεντίνο Άντο και τον Γιάννη DLP. Θα υπάρχουν τσατιστά με τον Μεχμέτ, τον Βασίλη και τον Άρτουν. 1:30 είναι το official opening μέχρι και τις 2, όπου θα καλωσορίσει ο coordinator, συντονιστής Φώτιος Κουζούπης, όλους τους παρευρισκόμενους. Μετά ο Dr. Κυριακός Κούρος, ο αξιότιμος υπαρθαμωστής της Κύπρου εδώ στο Λονδίνο, θα χαιρετήσει. Μετά θα χαιρετήσουν ο Χρήστος Καραολής, Chair of BOMAC, και μετά ο Νιγιαζή Enver, Chair of TCCA, Turkish Cypriot Community Association. Θα παρευρεθεί εκεί ο νεαρός Χάρη Γεωργίου, που θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρο στην Junior Eurovision. Και μετά συνεχίζει το πρόγραμμα και πάλι θα υπάρχει εκεί θα είναι ο Christopher Επαπεινώντας, Comedy Stand-Up. Τσατιστά και πάλι, λίγο πιο ύστερα, γύρω στις 2 μέχρι και τις 3:30, μεταξύ αυτής της ώρας, θα είναι ο rapper Cell, ο οποίος θα τραγουδήσει One Cyprus. Μετά επανέρχεται η ορχήστρα The Punt Aphrodite Children, με τον Γιώργο τον Γεράσιμο, τον Άντρο Σταύρου, τον Μακάριο Ιορδάνου, και επίσης την Ιωάννα Ηλία και την Κατερίνα Νεοκλέους. Και στο τέλος, 3:30, επανέρχεται ο Κωνσταντίνος Λαγού μαζί με τον Βαλεντίνο Άντο και τον Γιάννη, και μαζί τους θα είναι στο τέλος ο Γιώργος Θεοδόρου, Γιώργος Θεοδόρου, και ακόμα ένας τραγουδιστής, τραγουδίστρια, Ναργκούλ Μπαλί. Και θα επαναληφθούν και πάλι τα τσατιστά. Πλούσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικό, με πολλά και διάφορα, εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Λοιπόν, να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί, να περάσουμε όμορφα. Αυτά, λοιπόν, έχουμε και τα διαφημιστικά μας, να πάμε να τα ακούσουμε, και μετά ακούμε, μάλλον θα ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, και τα διαφημιστικά έρχονται αμέσως μετά. Πάμε.
1: LGR, London Greek Radio, is record of the week.

0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τραγούδι της εβδομάδας και εμείς εδώ θα ευχαριστήσουμε και πάλι το χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Letting and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London N4 3HA. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο στο 020-7263-8100. Μιλήστε μαζί τους, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι και πηγαίνετε εκεί να τους ζείτε. Είμαι σίγουρος ότι είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Να πούμε έχουν πείρα πέραν των 30 χρόνων και να πούμε ότι πληρώνουν προκαταβολικά. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και κάποια διαφημιστικά και γυρνάει πίσω. Έχουμε 10 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gans Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο, σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι.
6: Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

0: Έχουμε 4 λεπτά, κυρίες και κύριοι, πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Να πούμε κάποιες καλημέρες και πάλι εδώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνδο Σαββίδη και την οικογένειά του. Μπορεί να ακούει στο μάξι, στον Τζίμι Αντρέας. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Στον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε στα αυτοκίνητα. Τον Δόρο τον Μούλο, τον Τάσο Χάνα, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Ανδρούλα, τον κύριο Πέτρο, τον Τόνι. Καλημέρα στον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στον Νίκολας Πρίντσες, και τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Και επίσης καλημέρα να πούμε εκεί στο Λούτσια, τον Γιάννη χαιρετώ, τον Θανάση και την Χριστίνα και όλους τους άλλους. Καλημέρα στο YNS απέναντι, και να τους χαρίσουμε το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου εκεί στο Royal Albert Hall με επίσημο χορηγό τον London Greek Radio. Official Radio Partner, London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Με στα χαράματα.

0: Έχει πανσέλινο απόψε. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και πάλι να είστε καλά. Για να δούμε 6 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο, 6 λεπτά μετά τις 11 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Και όπως σας είχα πει και προηγουμένως, έχω μαζί μου στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Δομετάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει μια υπηρεσία διαφορετική από όλες τις άλλες και για αυτή την υπηρεσία του έχει πάρει και ένα βραβείο, αλλά περισσότερα θα μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα σας κύριε Δομετάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παναγή.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Δόξα σε ο Θεός, πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Εσείς?
0: Είμαι καλά, είμαι καλά. Πώς είναι ο καιρός εκεί στη γειτονιά σας?
1: Αρκετά καλός, ηλιόλουστος.
0: Ναι.
1: Λίγο ψύχραν είχε το πρωί, αλλά είναι πολύ καλός.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, τι θα λέγατε να κάνουμε ένα ταξιδάκι μαζί στο παρελθόν και να μας πάρετε, να μας πάρετε εκεί που γεννηθήκατε? Θέλω να μάθω και εγώ και οι ακροατές μας πού γεννηθήκατε. Κύπριος είστε, από πού όμως?
1: Γεννήθηκα στη Λεμεσό το 1938.
0: Oh my god, yeah.
1: Η Λεμεσός τότε ήταν διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα.
0: Α, οπωσδήποτε.
1: Ναι. Πήγα σε νηπιαγωγείο, μετά στην πρώτη αστική και μετά φίδησα στο Λανίτιο.
0: Ναι.
1: Μέχρι που οι Άγγλοι το είχαν κλείσει για τη μεγάλη τότε το 55.
0: Ναι, ναι.
1: Και το είχαν κλείσει και έτσι σταμάτησα τα γράμματα.
0: Ναι, και φύγατε και ή μείνατε, ήσασταν στην Κύπρο ακόμα, έτσι?
1: Ήμουνα στην Κύπρο, ναι.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισε τότε με τον πατέρα μου ότι ήθελα να μάθω να ράβω πουκάμισα.
0: Α, ωραία.
1: Το ζήτησα, εγώ το ζήτησα, διότι μου είπανε για γραφείο, για μηχανικός, όχι. Μια μέρα λέω θέλω να μάθω πουκάμισα.
0: Και πήγατε σε...
1: Και πήγα σε έναν κατάστημα στη, ναι, Λεμεσό.
0: Uh-huh.
1: Και θυμούμαι πολύ καλά, θα είχε περίπου 12 καταστήματα που φτιάχνω
0: πουκάμισα.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος άνθρωπος ή ήταν...
1: Ήταν διαφορετική.
0: Α, διαφορετική, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Εκεί έμεινα 2 χρόνια, mm-hmm, πληρώσαμε για να μάθουμε.
0: Ναι, ναι, έτσι,
1: Ναι, ναι.
0: Α.
1: Και μετά δούλεψα και για λίγο για δωρεάν.
0: Έτσι, για να αποκτήσετε πείρα, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και είχα, ο μεγαλύτερος μου αδερφός είχε έρθει στο Λονδίνο, mm-hmm, προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήθελε να έρθω εδώ για να φτιάξουμε
0: ένα κατάστημα,
1: έναν εργοστάσιο ή κάτι. Ναι. Για να φτιάχνουμε πουκάμισα.
0: Πόσων ετών ήσουν όταν ήρθες στο Λονδίνο?
1: Γύρω στα 20.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Και έτσι και έγινε λοιπόν.
1: Έτσι και έγινε. Και έμενα στο κεντρικό Λονδίνο, στο Covent Garden.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ο αδερφός μου είχε σπίτι εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μείναμε εκεί. Μετά με είχε στείλει σε ένα κολέγιο, mm-hmm, για να πάρω πτυχίο.
0: Ναι.
1: Για τα πουκάμισα.
0: Ραπτικής υποκαμίσεων.
1: Όταν πήγα,
0: ναι,
1: στην Αγγλία την εποχή εκείνη, τα πουκάμισα ήταν ένα κουτί.
0: Έτσι.
1: Δεν είχαν ούτε μέση ούτε τίποτα. Μου είπε ο δάσκαλος, ο καθηγητής εκεί, να φτιάξω ένα,
0: ναι,
1: και έφτιαξα. Εκείνο που έφτιαξα όμως ήταν
0: διαφορετικό.
1: Διαφορετικό. Και μου λέει, μα δεν έχεις τίποτε να μάθεις εδώ.
0: Έτσι.
1: Και σταμάτησα.
0: Τελικά?
1: Τελικά εργάστηκα σε έναν εργοστάσιο ως κόπτης,
0: uh-huh,
1: για 4 χρόνια περίπου.
0: Εκεί στο κεντρικό Λονδίνο που ήτανε?
1: Ναι, ναι, στο, ναι, κεντρικό Λονδίνο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ήτανε, ναι, διαφορετικό το Λονδίνο.
0: Ήτανε εκείνο, το εργοστάσιο ανήκε σε κάποιους Κύπριους?
1: Από τη Τσεχοσλοβακία.
0: Α, έτσι.
1: Ναι, ήτανε πολύ ευγενική. Πάρα πολύ, πέρασα πάρα πολύ καλά,
0: ναι,
1: και μετά αποφάσισα να αρχίσω.
0: Και έκανες δικό σου, κατάστημα?
1: Και βρήκαμε ένα δωμάτιο στο Berwick Street,
0: mm-hmm,
1: συγγνώμη, Brewer Street.
0: Okay.
1: Στο Brewer Street, ένα κατάστημα εκεί, είχε δωμάτια πάνω και η περιοχή εκείνη ήταν γεμάτη από πατριώτες μας.
0: Α, έτσι.
1: Που ράβανε.
0: Α, ωραία.
1: Ναι. Ράβανε για το Σαββουρό και ιδιωτικά. Ήτανε πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι. Ώστε από εκεί ξεκίνησαν οι συμπατριώτες μας.
1: Από εκεί ξεκίνησαν, ναι.
0: Α,
1: και όταν ήμουν στο... μια μέρα που ήμουν στο δωμάτιο που εργαζόμουν,
0: ναι,
1: χτύπησε το κουδούνι και μπήκε μια από το BBC.
0: Ωραία.
1: Και μου λέει, μπορεί να φτιάξεις αυτό. Μου έφερε κάτι φάσματα,
0: ναι, ναι,
1: τα οποία ήταν αδύνατο να γίνουν.
0: Αχα.
1: Διότι ήταν σαν πλαστικό.
0: Α, έτσι.
1: Οπωσδήποτε, τα κατάφερα και τις τα φτιάξα.
0: Α, μπράβο. Και από εκεί ξεκίνησε το...
1: η αρχή.
0: Α, μάλιστα. Και συνέχιζε να ράβεις για το BBC και διάφορους...
1: Έφτιαχνα για το BBC πάρα πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάμαι ήταν το Black and White Minstrels.
0: Mm-hmm.
1: Τους είχα φτιάξει 40 μπουκάμισα, τα οποία το ύφασμα ήταν με sequins.
0: Έτσι.
1: Ναι, πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ δύσκολα ήταν, αλλά τους τα φτιάξα. Και μετά συνέχισε. Κάθε εβδομάδα κάτι είχαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Διότι έκανα διάφορα productions αυτή η συνέχεια. Ναι.
1: Ναι. Μετά άρχισε το Doctor Who. Το...
0: Έραβες μόνο τα πουκάμισα ή έραβες κι άλλα?
1: Μόνο τα πουκάμισα, ναι.
0: Α, έτσι.
1: Εργαζόμουν μαζί με τις σχεδιάστριες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί οι σχεδιάστριες εδώ και οι σχεδιαστές είχαν ταλέντο, δεν μπορούσαν να φτιάξουν κάτι επειδή θα το φορέσει και τελείωσε.
0: Όχι, βέβαια, λίμωνο.
1: Έπρεπε,
0: ναι,
1: να γίνει για την εποχή.
0: Uh-huh.
1: Για το χρώμα, τα,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ναι, ήταν όλα στην εντέλεια. Ναι.
1: Όλα στην εντέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Και λυπούμε που βλέπω κάποτε από την πατρίδα μας που δείχνουν μια περίοδο της ιστορίας.
0: Ξέρω τα μπουκάμισα είναι μοντέρνα.
1: δεν έχουν καμία σχέση.
0: Είναι αυτό, κοιτάξτε να σας πω. Εδώ μιλάμε για BBC, μιλάμε για μεγάλες υποθέσεις, για,
1: ναι,
0: καλλιτέχνες. Η Κύπρος σου λέει, ποιος θα ξέρει τώρα, ποιος θα θυμάται.
1: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Λυπούμε.
0: Όχι, κανονικά έχετε απόλυτο δίκαιο. Πρέπει να κοιτάζουν, να κάνουν research και να βρίσκουν τους κατάλληλους και να του γράψουν τα κατάλληλα ενδύματα.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν.
0: Άλιστα.
1: Και όχι μόνο, και αν δεν υπάρχουν, ο σχεδιαστής, ο οποίος υποτίθεται έχει σπουδάσει κάπου,
0: πρέπει να βρει, να κάνει research,
1: να κάνει
0: έρευνα. Ναι, ναι,
1: ναι. Εδώ, άλιστα, ξέρετε, γυρίζουν τα μουσεία.
0: Ναι,
1: βλέπουνε,
0: ναι,
1: από τις, ναι, προσωπογραφίες.
0: Μάλιστα.
1: Πώς ήταν εκείνος το 1800, να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς ήταν ο Γιακάς.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Μα έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να, ναι, είναι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Λοιπόν, μετά τι έγινε, συνεχίσατε.
1: Μετά συνέχισα. Αρχίσαν από τα θέατρα.
0: Mm-hmm.
1: Είχα το... Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Ξεκίνησα με κάποια θέατρα εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Μετά ήρθαν από το Le Miserable.
0: Α, οκ. Αυτό το musical, ναι, ναι.
1: Όταν ξεκίνησε ήταν στο City of London.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Και αν θυμάμαι και πολύ καλά, οι κριτικές στις εφημερίδες δεν το είχαν καλό σχολιάσει.
0: Ναι.
1: Και δεν περιμένανε ότι θα γίνεται αυτό που έγινε.
0: Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
1: Μετά ήρθε στο West End, εκεί στο Palace Theatre.
0: Ναι.
1: Και άρχισα από το City,
0: ναι,
1: μέχρι που έχω κλείσει το κατάστημα μου.
0: Uh-huh.
1: Να τους τα φτιάχνω.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί ήταν, είχε και Κύπριους, ήταν ο κύριος Πολυκάρπου.
0: Ο Πίτερ, ναι.
1: Ο Πίτερ. Μετά ήταν από την Ελλάδα ο Φραγκούλης. Και έβλεπα τα ονόματά τους, γιατί ήταν κάπου 40 περίπου στο χώρο,
0: ναι, ναι,
1: του έργου.
0: Έχεις γνωρίσει από κοντά το Φραγκούλη και το Πίτερ?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι και οι δύο φίλοι μου. Ναι,
1: συμπτωματικά. Ο Φραγκούλης πριν ένα χρόνο, νομίζω, ναι, δύο χρόνια, είχε έρθει να τραγουδήσει στο δείπνο που κάνανε για τον το Σεβασμιότατο εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είχαμε μιλήσει προσωπικά εκεί.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο, πολύ ωραία. Ναι. Του θύμισες ότι έραψες γι' αυτόν.
1: Ναι. Βεβαίως. Και είχαμε, όταν ήταν και στο ραδιόφωνο, τους είχαμε τηλεφωνήσει.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι.
0: Η οικογένεια, κύριε Ανδρέα.
1: Έχω, η σύζυγός μου είναι από το Λευκόνικο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και είμαστε εδώ 50 χρόνια.
0: Παντρευτήκατε εδώ, έτσι?
1: Εδώ παντρευτήκαμε, μας πάντρεψε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος ο Αθηναγόρας.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και παιδιά έχετε?
1: Έχω δύο παιδιά. Ο γιος μου είναι δόκτωρ, πετροχημικός.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει ένα κοριτσάκι.
0: Να σας ζήσουν.
1: Ευχαριστώ. Η κόρη μου είναι αεροσυνοδός.
0: Α, ωραία.
1: Και έχει ένα γιο, ο οποίος σπουδάζει τώρα να γίνει πιλότος.
0: Μπράβο του.
1: Ναι,
0: ναι, μπράβο.
1: Και είναι προς το τέλος.
0: Α.
1: Είναι μεγάλη, ναι, η ιστορία.
0: Έχετε, φαντάζομαι πυγνωχόσασταν στην Κύπρο ταξίδια και όλα αυτά, έτσι?
1: Όχι.
0: Α,
1: όχι.
0: Δεν, όχι, ε.
1: Όχι. Όχι,
0: πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγατε?
1: Θα έχει τουλάχιστον 10 χρόνια.
0: Α, έτσι. Δεν έχετε, ναι, συγγενείς εκεί? Έχετε κάποιους συγγενείς?
1: Έχουν φύγει όλοι.
0: Α, εντάξει. Επομένως εδώ είναι η οικογένεια.
1: Ναι.
0: Η κόρη, ο γιος, ναι, και τα εγγόνια, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την βράβευση, γιατί σας βράβευσαν σε... Πότε ήταν αυτό, πριν 2 χρόνια ή πέρυσι?
1: Ναι, το 1984.
0: Πέστε μου ακριβώς τι έγινε.
1: Ναι.
0: Ναι, πέστε μου ακριβώς για αυτή η βράβευση.
1: Με πήραν τηλέφωνο, η ανιψιά της γυναίκας μου, έχει και ο αδερφός σου,
0: ναι,
1: ήταν στη Λευκοσία και συνεργάζεται μαζί με τον Λάμπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Και από εκεί ξεκίνησε. Με πήρανε τηλέφωνο, μιλήσαμε, μετά ήρθε η ανιψιά της γυναίκας μου και έκαναν τη συνέντευξη μέσω τηλεφώνου.
0: Ζου,
1: και,
0: ναι. Δεν πήγατε στην Λεμεσό, δεν πήγατε.
1: Εκεί τώρα... αναφερθήκαν πολλά, ναι, πράγματα,
0: ναι, ναι,
1: σχετικά με
0: με τη
1: διάφορα...
0: ζωή σας, ναι, ναι, και μετά θα κάνατε, ναι.
1: Ναι.
0: Ποιους διάσημους έχετε εκτός από τον Πίτερ Πολυκάρπου και τον Φραγκούλη, έχετε κάποιους άλλους έτσι που
1: πάρα
0: θυμάστε?
1: Πολλούς.
0: Έτσι,
1: πάρα πολλούς.
0: Αρχίσα
1: από τον Πίτερ Οτούλ.
0: Α, έτσι.
1: Ναι. Το Phantom of the Opera.
0: Α, ήταν και ο Πίτερ εκεί στο Phantom.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα πάρει τσάι μαζί του εκεί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πέστε μου, γράβετε ακόμα ή...
1: Όχι.
0: Όχι, ε. Ούτε τα δικά σας που καμίσατε γράφετε.
1: Τίποτα.
0: Παίρνετε έτοιμα, ε.
1: Δεν χρειάζομαι.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Είναι ερώτηση που δεν την έκασε κανένα ακόμα. Αλλά σκέφτομαι. Γιατί τα πουκάμισα από την τότε εποχή που τα θυμόμαστε μέχρι τώρα έχουν γιακά και δεν αλλάζει, ας πούμε, αυτή η μόδα?
1: Όχι, κοίταξε, τον 15ο και 16ο αιώνα είχαν κάτι κολάρα τα οποία ήταν περίπου 5 ίντσες ύψος,
0: okay,
1: και ήταν σαν κουτιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και είχα φτιάξει έναν για μια παράσταση εδώ,
2: ναι,
1: το οποίο ήταν πάρα πολύ παρόμοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Αν προσέξετε διάφορους πίνακες της εποχής του Σέξπιρ.
0: Ναι, έχουν αυτό το
1: ναι,
0: ψηλό για κάποιον.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά αρχίσαν και...
0: Τους μίκρυναν.
1: Ναι.
0: Mm. Ωραία.
1: Είναι διάφορα τα... τα στυλ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν παρακολούθησε το τον Τονάπη.
0: Δεν το παρακολούθησα δυστυχώς, αλλά
1: ναι, κάποια... αν δείτε εκεί θα δείτε κολάρα,
0: ναι,
1: διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και mm-hmm, αυτά τα που φαίνονται σαν σαν πλαστικά είναι κολαρισμένα πέντε φορές.
0: Έτσι, ε?
1: Ναι. Mm. Και μόνο έναν εργοστάσιο υπάρχει στην Αγγλία.
0: Που τα κάνει.
1: Και για όλη την Ευρώπη.
0: Mm.
1: Γιατί οι δικαστές φοράνε.
0: Mm, ναι, ναι.
1: Και πολλοί κόσμος φοράει.
0: Ναι.
1: Ναι. Είχα κάνει για το Pirate of... John Suse.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ήταν διαφορετικά κολλάρα εκεί.
0: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα, κύριε Δομετάκη, εάν ήταν δυνατόν, να κάναμε μια τηλεοπτική συνέντευξη που να δείξουμε κάποια πράγματα. Διότι εδώ τα λέμε, αλλά δεν τα δείχνουμε δυστυχώς. Το ραδιόφωνο, ναι, είναι μόνο ήχος, φωνή.
1: Να προσπαθήσω να τα μαζέψω.
0: Ναι, να προσπαθήσετε, ναι. Και να κάνουμε ένα...
1: κλείσει, ναι. Έφερα ό,τι είχα και δεν είχα,
0: ναι,
1: και είναι σε ένα δωμάτιο εδώ κλειστά.
0: Μπράβο.
1: Αλλά τα πουκάμισα του Λεμιζεράπου,
0: ναι,
1: ήταν πολύ διαφορετικά από τα συνηθισμένα που φορούμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα και πολύ.
0: Mm.
1: Και κοιτάξτε τα υφάσματα που χρησιμοποιούσαν,
0: ναι,
1: που χρησιμοποίησα, δεν ήταν φτηνά.
0: Ακριβά, ε.
1: Πανάκριβα. Ήτανε, να πω ένα παράδειγμα, το Far Side of the World, mm, ήταν ο Russell Crowe.
0: Ah, ναι.
1: Εκεί έπρεπε να έχουμε ύφασμα μεταξωτό από την Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κουμπιά, δεν φανταστείτε, είχα φτιαχθεί στο χέρι.
0: Έτσι, ε.
1: Μια γυναίκα στην Αγγλία φτιάχνει κουμπιά στο χέρι.
0: Άκουρε, παιδί μου.
1: Ναι. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς από αυτούς.
0: Βλέπετε, αυτά είναι ωραία να τα δείξουμε κιόλας, αλλά θα επικοινωνήσουμε ξανά και θα διευθετήσουμε μια τηλεοπτική, έτσι, συνέντευξη όπου θα μπορέσουμε να δείξουμε και όλα αυτά που λέτε. Ναι.
1: Ναι. Θα προσπαθήσω.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα πουκάμισο,
0: ναι,
1: που έχω φτιάξει,
0: mm,
1: για το Pirates of Caribbean,
0: ναι,
1: για τον Johnny Depp, πουλήθηκε στην Αμερική σε δημοπρασία για charity.
0: Ναι, ναι.
1: Πουλήθηκε 250.000 λίρες.
0: Oh my god. Ναι.
1: Μεταξωτό.
0: Ναι, έτσι. Μπράβο, μπράβο,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον τα λεφτά. Ευχαριστώ που τα είπαμε. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παναγή.
0: Και θα τα πούμε σύντομα. Ναι.
1: Και εσείς προσφέρετε πάρα πολλά, διότι δεν είναι λίγο πράγμα να πηγαίνει κάποιος πρωί-πρωί να αρχίζει.
0: Και αυτό το πρωί είναι περιπέτεια, κύριε Δομετάκη μου. Τώρα που δεν έχω αμάξει γιατί το πούλησα για κάποιους λόγους, πρέπει να πάρω δύο λεωφορεία και πρέπει να ξυπνήσω από τις 5 για να πάρω τα λεωφορεία και να έρθω εδώ. Είναι...
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, είναι ωραία όμως. Είναι ωραία όμως. Είναι
1: και
0: κάτι
1: εμείς
0: που...
1: δεν μπορούμε να ναι, οδηγήσω πια. Είχαμε ένα δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έξω από το σπίτι και δεν μπορώ να οδηγήσω πια. Είναι,
0: κατάλαβα,
1: δύσκολο.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, σας υπέρ ευχαριστώ και πάλι. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Θα τα πούμε σύντομα και πάλι, έτσι.
1: Και χαιρετισμούς σε όλους.
0: Ναι, θα σας πάρω τηλέφωνο να δούμε πότε μπορούμε να κάνουμε αυτή την τηλεοπτική συνέντευξη. Να δείξουμε, ναι, τα πουκάμισα και οτιδήποτε άλλο έχετε.
1: Ό,τι έχω.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, γεια σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Να. Bye-bye.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Δομετάκης, τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ράπτης, λοιπόν, διάσημος. Και μας τα είπε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. 26 λεπτά μετά τις 9. Και έχουμε και τα διαφημιστικά μας, τα οποία πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφορα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This
3: is LGR, London Greek Radio. Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
4: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
5: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
6: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπες το Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings, εντίμια παιδιά.
7: Varossi Lettings 7263-81-00.
5: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
8: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
9: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
10: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο στο 020-7263-8100. Μιλήστε μαζί τους, διευθετήστε ένα ραντεβουτάκι και πηγαίνετε εκεί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, όπου θα γίνει η αυριανή εκδήλωση, το τρίτο δικοινοτικό φεστιβάλ, The Third Bicommunal Cypriot Festival, starting 10 o'clock in the morning and finishing 6:30 in the afternoon, εκεί στους χώρους του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, στο Elam Grove, Wood Green, N22. Χαιρετώ λοιπόν τη διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, όλο το προσωπικό εκεί, τον Λούι Σταυρή, καλημέρα Λούι, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους που δεν ξέρω τα ονόματά τους, υπάρχουν και άλλα άτομα εκεί που εργάζονται. Καλημέρα και στο καφενείο, στον Κώστα και την ομάδα του εκεί. Καλημέρα στη Βικτόρια. Τι κάνει η Βικτόρια με το πολύ γλυκό χαμόγελο. Την κυρία Άννα που κρυφογελάει και την κυρία Μαρία. Καλημέρα σε όλους εκεί και τους θαμώνες που πηγαίνουν εκεί και περνούν ωραία, ευχάριστες στιγμές. Αύριο λοιπόν σας περιμένουμε εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival. Να καλημερίσω εντωμεταξύ και τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλό Σάββατο Κυριακό. Καλημέρα να πω και στον Σαββάκη. Τι κάνετε Σαββάκη, καλά είσαι? Αυτά. Και τι να κάνουμε, να πάμε νομίζω να ακούσουμε το Γιασεμίν, το διαφορετικό, το οποίο Γιασεμίν τσακώνεται με τον Κρίνο. Τσακώνονται ποιο είναι το πιο όμορφο. Λοιπόν, στα 35 λεπτά μετά τις 9, πάμε να ακούσουμε την Μαρία Αναματερού σε αυτό το πολύ ωραίο τραγουδί που μας σκλάβωσε, μας αρέσει πολύ. Το χαρίζω σε όλους εσάς που σας αρέσει. Πάμε.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως το Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Ιασενή λοιπόν που τσακώθηκε με τον Γκρίνο, Μαρία αναμετρούν μια θαυμάσια φωνή. Και θέλω να χαιρετήσω τον καλό μας τον ακροατή, τον Δημήτρη, τον Μορφίδη. Τι κάνεις Δημήτρη, εύχομαι να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ για τις ευχές σου και για τα καλά σου τα λόγια πάντοτε. Καλημέρα θέλω να πω και στην κυρία Μαρία και στον κύριο Ανδρέα και στην κυρία Γεωργία και σε όλους εσάς που μας ακούτε, που είστε μαζί μας και που σας αρέσει το τραγούδι που θα μεταδώσω αμέσως τώρα. Ένα τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους, καταλάβατε τι εννοώ, το αγαπήσατε και είναι αφιερωμένο σε όλους τους μετανάστες οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους, καθώς και τους πρόσφυγες απανταχού οι οποίοι επιθυμούν να πάνε έσω τους. Θέλω να πάω έσω μου. Κύπρος Χαραλάμπους, καλημέρα. Με τη φωνή του Αχιλλέα λοιπόν πάμε να το απολαύσουμε και πάλι ακόμα μια φορά, να ανακατέψουμε λίγο τις μνήμες και τα αισθήματά μας.

0: Λοιπόν, και να πούμε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας που είναι μαζί μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10, Dr. Βασίλη Μαύρου και Varossi Lettings and Estates. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στην ιστοσελίδα τους www.varossilettings.com ή πάρτε τους ένα τηλέφωνο στο 020 7263 8100. Μιλήστε μαζί τους και είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και έχουμε κάποια διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιετικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 9 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
5: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: από εδώ σας αποχαιρετώ, καλή μου φίλοι ακροατές, και θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 7 ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου Κυριακή αύριο, 7 με 10 θα είμαστε μαζί ώρα Λονδίνου, να έχουμε υγεία και να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε αγάπη, να δίνουμε και να παίρνουμε, να συμπαραστεκόμαστε τους συνανθρώπους μας όταν έχουν κάποια ανάγκη, να είμαστε μαζί τους, να πούμε ότι σήμερα θα περπατήσουμε από το Αναστάσια Lodge στο Autumn Gardens. Περπατάμε από σπίτι σε σπίτι, home to home walk, για το Alzheimer's Society. Αρχίζει στις 1:30. Ελάτε εκεί στο Αναστάσια Lodge. Τα είπαμε, τα διαφημίσαμε. Είναι καλός ο σκοπός. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Με αγάπη σας αφήνω. Bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: των 3,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ένα νερό κύρα βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Looking for the right secondary school for your child? Experience.

0: GR 103,3.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμή δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χί.

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Eliza Haria, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: LGR 103.3.
5: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organization for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
6: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Barea tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
2: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή τάμπλετ σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: CITR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλιώς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
2: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
3: Here we go.
4: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7 p.m. to 8 p.m. we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7 p.m. exclusively on London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
9: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.

Ο Στράτος Διονυσίου. Ένα λεπτό περίπτερα. Η ώρα είναι 4 και 4 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδερίδης ως τις 7 απόψε. Καλό μήνα. Ξέρω δεν είναι η πρώτη του μηνός, αλλά είναι η πρώτη φορά που είμαι εδώ στο ράδιο αυτό το Οκτώβρη. Και πού πήρω το Σεπτέμβρη. Τρέχει, τρέχει. Πώς περνάτε? Είσαστε όλοι καλά? Εμείς είμαστε καλά εδώ στο LGR. Και εμείς είμαστε καλά. Ωραία μουσική, ωραία παρέα. Έτσι θέλουμε. Και ο καιρός μας ωραία λέμε. Εγώ θωρώ σύννεφα. Και τι διαβάζω? Θα έχουμε λίγη βροχή. Μπορεί. Όχι σαν την Κύπρο. Έκανε μια βροχή σήμερα στην Πάφο. Πω. Μας αρέσει η βροχή. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε καλύτερη μουσική. Σαν πάντα. Να δούμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Στα νέα. Έχουμε το μίξ περίπου 4 και 20, 5 και 20 και 6 και 20. Αν έχετε καμία αφιερώση, στείλε μου ένα μήνυμα 0737 661 1033 στο WhatsApp. Αν γιορτάζετε γενέθλια ή τίποτε άλλο, στείλε μου ένα μήνυμα να σου παίξουμε καμιά αφιερώση. Πούμε για ένα happy birthday στην Elizabeth Chapman μας. Να ζήσεις Elizabeth. Ελπίζω να περνάς καλά. Να αρχίσουμε το πρόγραμμα μας τώρα με την Josephine. Μείνε εδώ να περάσουμε καλά.

Josephine Δακτυλίδη. Πάμε τώρα στη Λυρία Ελληνίδου. Στο λίγο που σε ξέρω. Έλτζιο, Σαββάτο το απόγευμα, εδώ στις 7.

Τρία Ελληνίδου. Στο λίγο που σε ξέρω. Όσο ακούω αυτό το τραγούδι, μ' αρέσει παραπάνω. Τι ωραίο. Το ερχόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στον Μαρίνο και την οικογένεια του που μας ακούτε σήμερα εκεί στο Λονδίνο. Μαρίνο, να είστε καλά. Ξέρω αγαπάς αυτό το τραγούδι. Χόρεψε και λίγο, ρε. Γιάννης Πουλόπουλος. Τι άλλο.

0: Χριστός Δάντης. Αλκοόλ δυνατό. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας με το πρώτο μίξ του πρόγραμμα μας. Ωραία να αρχίσουμε το πάρτι. Έλτζια, θα βάλω το απόγευμα. Τι άλλο θέλεις?
1: In moments, this is LGR, London Greek Radio.
2: Looking for the right secondary school for your child? Experience

0: cleanersunited.co.uk.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Yeah,

Μαρίνα Σάτι, Ανατολή. Επέξαμε και την Ρένε Αγίρε, Ξενύχτησα. Και ο Σάκης Ρουβάς, Κόντρα Πάω. Θα γυρίσουμε το ρολόι πίσω ηλία χρόνια τώρα. Παίξουμε δύο μαζί.

0: LGR, the heartbeat of the Greek community.
1: Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου. Μόνο

Λοιπόν, χωρίς εσένα. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις, θα είμαστε πίσω μαζί σας με το δεύτερο μίξ του πρόγραμμα. Πατώρα και δυνατά. Να διασκεδάσουμε απόψε. LGO. Σάββατο το βράδυ. Εδώ στο ήλιο.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 23 λεπτά. Πώς περνάτε? Ωραία ξεκούραση ή άρχισε το πάρτι? Ό,τι και αν κάνετε, ελπίζω να περνάτε καλά, με χαρά, με αγάπη και με υγεία. Δούμε και τι λέει ο καιρός. Είπε ήταν να μας βρέξει, αλλά δεν είδα ούτε μία σταγόνα. Έξω από το παράθυρο εδώ έχουμε ήλιο. Και ένα ωραίο ήλιο δείχνει. Οχ. Απόψε η θερμοκρασία θα πάει κάτω στις 11 βαθμούς. Αύριο τις 4 το Οκτώβρη θα είναι 21 βαθμούς. Θα έχουμε σύννεφα. Και ερχόμενη εβδομάδα νομίζω να δούμε καμιά διαφορά. Ως την Τετάρτη να είναι 15 βαθμούς. Ουχ! Δροσιά! Yes, it is going to be getting a little bit nippier. But you never know. It is October, of course. The start of the silly season, is it? We have Halloween. We have November the 5th. We have Christmas coming up. Did I say that? I went up to Cruise Hill the other day. They're getting everything ready up there. It's quite scary. Only around the corner. And then we've got 2027. I'm not going to go into it. Some news articles that caught my eye this week. Fortnite, you know that game? You must know it. If you've got kids, you know what Fortnite is. Well, there was a lady who has broken a record as being the oldest gamer on Fortnite. 78 years old. And she loves going on there, shooting her guns and enjoying herself. I must admit, I've never played it. I used to be a gamer back in the day. Used to love playing Quake, Street Fighter, a few other games, Super Mario. But it kind of all went to pot. I think that's what happens when you get a girlfriend, and then a wife, and then kids. Or does it? May find it. Might try playing some games again. Might be fun. I'm not 78, got a few more years to catch up till then. But hey. Anyway, keep it locked. So much more great music coming up. Taking it back in time straight after this short ad break. So stay with me. Let's have fun.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.

Επέξαμε τρία μαζί. Αρχίσαμε με την Ιώτα Λιτία. Νάχα 100 καρδιές. Πήγαμε στο Στέλιο Καζαντζίδης, ο Μπαμπαγιάννης. Και τελειώσαμε με τον Αντώνη Ρέμο. Πάμε τώρα στον Τριαντάφυλλο. Μωρό μου. LGR. Σάββατο το βράδυ.

Τελεγαλή. Δεν παλεύετε. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας με το τελευταίο μίξ του πρόγραμμα μας. Πάτω ρε και δυνατά. Αρχίσουμε το Σαββάτο το βράδυ εδώ στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio.

0: υπογραφή.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103.3.
5: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organization for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
6: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ναι. Για σένα θα πεθάνω αμάν αμάν ναι.
1: LGR 103.3.
2: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organization for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
1: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα

0: Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
3: LGR

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση,

έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Looking for the right secondary school for your child? Experience

0: directly from head teacher Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Ο Mikey Mike στο LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Grig hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
3: This is London Greek Radio.
2: Woohoo! Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio.
4: Χώρο εργασίας. Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Sport.gr 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: This is LGR.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή τάμπλετ σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.